0: Λοιπόν, disclaimer από τον Ερμή του μέλλοντος. Θέλω να σας ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη, καθώς η ποιότητα ήχου αυτού του επεισοδίου ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετική από ό,τι έχετε συνηθίσει. Βρίσκομαι επιτέλους για διακοπές στην Ελλάδα. Έχω κουβαλήσει μαζί μου ολόκληρο τον εξοπλισμό για πάρτι σας, μικρόφωνα, κάρτες ήχου, καλώδια και τα συναφή. Παρ' όλα αυτά, ηχογραφώ από δωμάτιο το οποίο δεν είναι ιδανικό και μου λείπει και ένα φίλτρο από το πυκνωτικό μου μικρόφωνο. Όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου εμού του ιδίου και σας εύχομαι καλή ακρόαση.
1: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
2: Ερμής και ο κόσμος.
0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο έκτο επεισόδιο της σειράς Ερμής και ο κόσμος, αυτού του podcast με τον καθόλου κεντρικό τίτλο που έρχεται μέσα από το ράδιο Κόσμο και την εκπομπή Κόσμος στα ελληνικά. Εγώ είμαι ο Ερμής, εσύ είστε ο κόσμος και ο σκοπός αυτού του podcast είναι να δούμε με μια χιουμοριστική ματιά κάποιες πτυχές της ζωής στο Βερολίνο από τη σκοπιά ενός άσχετου και καινούριου. Οπότε μη μου πετάτε πέτρες. Σήμερα το άσχετο δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, καθώς θα μιλήσουμε για τη γλώσσα και θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή για να ξέρετε τι ακούτε. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα σας μάθει γερμανικά ή που ξέρει γερμανικά. Αλλά θέλω λίγο να μιλήσω για αυτό το κόνσεπτ της γλώσσας, τις ευκολίες που έχει, τις δυσκολίες και πώς είναι να το αντιμετωπίσεις ως βασικό κομμάτι της καινούριας ζωής για όποιον έρχεται στη Γερμανία.

Όπως σας είπα και στο τρέιλερ, το επεισόδιο θα έχει αρκετό χιούμορ και γκρίνια, ως συνήθως. Δεν θέλω να φανώ αχάριστος, αλλά ξεκινώντας θέλω να πω ότι το να μαθαίνεις κάτι ενώ είσαι μεγάλος είναι εντελώς άλλο πράγμα. Διότι ξένες γλώσσες κάναμε οι περισσότεροι στην αρχή της ζωής μας, εκεί 6-7-8 χρονών πότε ξεκίνησε ο καθένας, που είσαι γενικώς σε μια φάση μάθησης. Αυτή είναι η δουλειά σου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μαθαίνεις. Μαθαίνεις στο σχολείο, μαθαίνεις στο φροντιστήριο, μαθαίνεις από τους γονείς σου. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς σου. Ας μην μιλήσουμε καν για το εγκεφαλικό κομμάτι και για την νευροπλαστικότητα. Μιλάω για το ότι όταν είσαι μεγάλος, η ενήλικη ζωή, καλός ή κακός, είναι κουτάκια. Είναι ο χρόνος σου ενάντια στον κόσμο ολόκληρο. Ο χρόνος σου για να οργανωθείς, για να δουλέψεις, για να μαγειρέψεις, για να καθαρίσεις, για να αντιμετωπίσεις τη γραφειοκρατία, για να κοινωνικοποιηθείς. Και αυτή η εξίσωση του πόσο χρόνο βάζω και του τι παίρνω γίνεται ολοένα και πιο σημαντική καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει. Και αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο με την καινούργια γλώσσα, διότι εκεί η εξίσωση χάνεται. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα βάλω και τι θα μου δώσει. Έκανε εγώ μαθήματα και μου βάζανε homework. Και στο homework ήταν η δασκάλα κυμπάρισα. Ανοιχτοχέρα, έλεγε βάλε και αυτό, κύκλωσε και αυτό, κύκλωσε και το άλλο. Και η έννοια του homework στην ενήλικη ζωή είναι δύσκολη. Διότι έχει συνηθίσει στη ζωή με τη δουλειά, ξέρεις πόσο θα σου πάρει κάτι. Σου δίνουν ένα task, το κοιτάς και λες, okay, αυτό είναι ας πούμε μία ώρα. Αυτό είναι δύο ώρες, κάνεις τον προγραμματισμό σου, οργανώνεις την ημέρα σου. Με τη γλώσσα δεν έχεις ιδέα. Κάθομαι κάτω να κάνω μία άσκηση, μία, και μπορεί να μου φάει από 10 λεπτά μέχρι μισή ώρα. Μπορεί να κοιτάω την άσκηση επί 40 λεπτά και στο τέλος να σηκωθώ και να νιώθω πιο ηλίθιος από ότι ήμουν όταν κάθισα κάτω. Δεν μπορείς να κάνεις estimate. Αυτό ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα στην πραγματικότητα μιας ενήλικης ζωής που συζητάει χρόνο από παντού. Δεν μπορούσα να μετρήσω σε χρόνο και αποτέλεσμα το τι πρέπει να κάνω. Και αυτή είναι η δυσκολία του να μαθαίνεις, προφανώς. Αν ήξερα πώς να λύσω την άσκηση σε 5 λεπτά, μάλλον δεν θα μάθαινα τη γλώσσα, θα έκανα κάτι άλλο. Πρέπει να σκεφτείς, πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να συγκεντρωθείς, πρέπει να προσπαθήσεις.

Αλλά για να μην τα ρίξω όλα πάνω μου, ας πω ότι η γλώσσα είναι δύσκολη, ρε παιδιά. Είναι δύσκολη. Και όταν έρχεσαι να αντιμετωπίσεις τα γερμανικά, το πρώτο πράγμα που σου φτιάχνει τη διάθεση είναι οι πτώσεις. Και εκεί που η υπόλοιπη Φίλιος τρώει τρικλοποδιά, εμείς οι Έλληνες έχουμε τα πρώτα καλά νέα, γιατί κρατάμε ένα ατού που δεν το ξέρουμε καν. Σκεφτείτε τον Άγγλο τώρα ή τον Αμερικάνο που θα μαθαίνει γερμανικά. Ο άνθρωπος στη ζωή του δεν έχει κλείνει τίποτα. Κλείνει με γιώτα. Το dog είναι dog. Είτε δαγκώνει το σκυλί, είτε το δαγκώνουνε το σκυλί, είτε του πετάς ένα κόκαλο του σκυλιού, πάντα dog θα είναι. Μία λέξη, μία μορφή, καλημέρα, γεια σας. Και έρχονται τα γερμανικά και του λένε ότι το der γίνεται den, γίνεται dem, γίνεται des, ανάλογα με το τι κάνει η λέξη μέσα στην πρόταση. Και ο άνθρωπος τα χάνει τελείως. Λέει, τι είναι τούτο τώρα, τι μου λέτε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Εμείς όμως το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Ο άνθρωπος του ανθρώπου, τον άνθρωπο, ο άνθρωπε, έχουμε πτώσεις στη γλώσσα μας, ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλητική, από το δημοτικό με το ζόρι, με τη δασκάλα από πάνω, τα γράφαμε, τα ξαναγράφαμε, τα μισούσαμε, δεν καταλαβαίναμε γιατί μας το κάνανε αυτό και να που 30 χρόνια μετά έρχεται να σώσει λίγο την κατάσταση. Γιατί όταν σου λένε ότι η λέξη αλλάζει ανάλογα με τον ρόλο της, εμείς λέμε, α, ορίστε, okay, το έχω ξαναπάθει αυτό. Γιατί αν δούμε την dative, τη γερμανική δοτική, είναι σχεδόν ίδια με τη δικιά μας δοτική. Βέβαια τη δοτική εμείς την έχουμε παρατήσει στα νέα ελληνικά, αλλά κάπου την ξέρουμε από το δόξα το Θεό, από το εντάξει, από το της μετρητής. Οπότε έχουμε ένα πλεονέκτημα. Να το θυμάστε αυτό, να σας οπλίσει με λίγο θάρρος και λίγη θετικότητα στο ταξίδι σας. Τώρα μπαίνω στο δεύτερο κομμάτι που είναι και το αγαπημένο μου και ξαναλέω, όσοι ξέρετε γερμανικά θα λέτε «ΟΚ, τι συζητάμε τώρα?» Αλλά συγχωρέστε με που αυτός είμαι εγώ και αυτές είναι οι εμπειρίες και είμαι τώρα, έχω τρυπώσει μέσα στα αυτιά σας και τα ακούτε κι εσείς. Αν μη τι άλλο μπορεί να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα γιατί εσείς έχετε φτάσει σε μία όχθη που εγώ ακόμα τη βλέπω μακριά με το κιάλι. Ομιλείτε γερμανικά, πάντε στο Bundestag εκεί πέρα για όπου χρειαστείτε και είστε μάγκες και μάγκισσες.

0: Εγώ είμαι εδώ, στη Μυρμήρα, στο καφενείο. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το ρήμα. Το ρήμα στα γερμανικά, σε ένα σωρό περιπτώσεις, πάει στο τέλος. Το οποίο είναι mind-blowing. Πάει στο τέλος, τέλος, τέλος. Σαν να σου λένε μια ολόκληρη ιστορία. Ποιος, πότε, πού, με ποιον. Και το τι έγινε, το κρατάνε τελευταίο. Σαν να λέω εγώ δηλαδή, χθες, επειδή η κοπέλα μου, αφού μου είχε πει ότι η γιαγιά της, εκείνη που πέρσι όταν είχαν πάει όλοι μαζί στη λίμνη, μου είχε υποσχεθεί ότι το αυτοκίνητο που είχε πάρει από τον αδερφό του γείτονα. Και σταματάω. Τι έγινε με το αυτοκίνητο, παιδιά? Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα μου το δάνειζε? Θα μου το πούλαγε? Θα μου το χάριζε? Το τράκαρε το αυτοκίνητο? Το πούλησε σε κάποιον? Δεν έχουμε ιδέα. Ολόκληρη η πρόταση κρέμεται και περιμένει μία λέξη που δεν έχει έρθει ακόμα. Και μόνο στο τέλος πέφτει το ρήμα και μόνο τότε κουμπώνουν όλα. Τις προάλλες μαζί με έναν φίλο μου στην τελευταία ερημιά του δάσους, τι κάνατε? Παίζατε? Τρώγατε? Κατασκηνώσατε? Σε δολοφόνησε? Έχω χτίσει όλο το σκηνικό και δεν ξέρω τη δράση, δεν ξέρω τι γίνεται. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον πράγμα και εκνευριστικό, διότι πρέπει να κρατάς όλη τη μνήμη. Είναι σαν να είσαι ένας υπολογιστής, πρέπει να αφήσεις RAM ελεύθερη, να κρατάς όλη την πρόταση κρεμασμένη στον αέρα μέχρι να ακούσεις την τελευταία λέξη. It keeps you guessing, δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Εμείς τα ελληνικά είμαστε απλοί άνθρωποι, έχουμε υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Και υπάρχει αυτό λοιπόν, το οποίο οι Γερμανοί για κάποιο λόγο σε κρατάνε σε αγωνία. Κάθε πρόταση είναι μια σειρά από cliffhangers μέχρι να δεις ποιο θα είναι το ρήμα. Και όταν είσαι αρχάριος σαν και εμένα, μέχρι να φτάσει το ρήμα, έχεις ήδη ξεχάσει πως άρχισε η πρόταση. Έχει γεμίσει η ράμα, έχεις κρασάρει, κάθεσαι και κοιτάς τον άλλον με την πλή οθόνη στο πρόσωπο. Και όταν μιλάς εσύ ο ίδιος επίσης, έχεις το ρήμα που είναι το βασικό πράγμα που συμβαίνει και εγώ το έχω στο μυαλό μου και λέω όχι ακόμα, όχι ακόμα, όχι ακόμα, χτίζω την πρόταση, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Μπαμ, πάρ' το στο τέλος. Το οποίο πρώτον πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον από την άποψη κομικά, stand-up comedy, γιατί υπάρχει μια τεχνική που λέγεται push the logic, σπρώχνεις λίγο τη τριλογική στο τέλος. Ένα παράδειγμα είναι να πεις ότι ο παππούς μου πέθανε πολύ φιλήσυχα στον ύπνο του, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους 50 επιβάτες του λεωφορείου που οδηγούσε. Δηλαδή έχουμε ανατροπή εκεί πέρα, έρχεται κάτι στο τέλος και σου το αλλάζει. Εγώ τώρα το έκανα με πολλές λέξεις, αλλά αν αυτό μπορεί να γίνει με ρήμα, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρος, ξέρετε πολύ καλά γερμανικά, πρέπει να υπάρχουν αστεία στα οποία το ρήμα στο τέλος και σου τα κάνει όλα λίγο αλαλούμ. Και επίσης πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το πώς μιλάνε οι Γερμανοί. Εν αντιθέσει με τους Έλληνες, που όπως είχα πει σε ένα άλλο επεισόδιο, διακόπτουμε πολύ πιο συχνά και είμαστε λίγο έτσι, γίνεται συνεργατικά η κουβέντα. Ενώ οι Γερμανοί έχουν πρωτολογία, δευτερολογία, όταν τελειώσει ο άλλος θα τοποθετηθείς. Και πολύ συχνά νομίζω πως αυτό έχει να κάνει γιατί ο τρόπος, η γλώσσα φανερώνει και τον τρόπο σκέψης κάθε λαού. Το πώς εκφράζεσαι έχει να κάνει και με το πώς σκέφτεσαι. Νομίζω ότι το γεγονός πως κρατάνε το ρήμα για το τέλος ίσως έχει συντελέσει στο να είναι πιο υπομονετικοί ακροατές, διότι πρέπει να περιμένεις μέχρι το τέλος για να σιγουρευτείς ότι είναι αυτό που νομίζεις ότι είναι. Και νομίζω ότι μπορεί να τους κάνει και λίγο πιο βαρετούς ομιλητές για τον ίδιο λόγο. Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά και ας μιλήσουμε για το πώς ξεκίνησα εγώ.
1: Θα ήθελα να ήμουν εκεί, στη στριμωγμένη κοινωνία.

0: Πώς ξεκίνησα να μαθαίνω γερμανικά? Διότι ήρθα στη Γερμανία, την κοπέλα μου τη γνώρισα στη Δανία, είναι Γερμανίδα αλλά μιλάμε αγγλικά. Η δουλειά μου από τη Δανία με πήγε στη Γερμανία που είναι αγγλικά το γραφείο όλοι, είναι η επίσημη γλώσσα. Και το Βερολίνο είναι επίσης πολυπολιτισμικό. Δεν είχα δηλαδή αντικειμενικά κανέναν σπουδαίο λόγο να μάθω τη γλώσσα, είμαστε ειλικρινείς. Με τη σχέση μου ήμουν εντάξει, με τη δουλειά μου ήμουν τέλεια και είχα και κοινωνικό περίγυρο. Τι μας μένει λοιπόν? Η οικογένειά της. Πάμε στα Χριστούγεννα. Η σύντροφός μου με έχει καλέσει με την οικογένειά της στα Χριστούγεννα. Τρώμε, πίνουμε, πολύ ωραία κατάσταση. Και εκεί πέρα ήταν η γιαγιά της. Η γιαγιά της είναι αισίως στα 92. Μια ευγενέστατη γυναίκα που πάντα μου μιλάει στα γερμανικά. Και αποφασίζω εγώ, ίσως μετά από λίγο κρασί, έτσι όπως παλεύαμε να συνεννοηθούμε με ένα μεταφραστή, και της λέω: «Γιαγιά, το Πάσχα θα σου μιλήσω γερμανικά». Μια που το είπα, μια που το ξέχασα. Περνάνε τα Χριστούγεννα, περνάω ο Γενάρης, μπαίνει ο Φλεβάρης και μια μέρα γυρνάει η κοπέλα μου και μου λέει πολύ ήρεμα, με αυτό τον τόνο που είναι πιο τρομακτικός από όταν σου φωνάζει κάποιος. «Το ξέρεις ότι η γιαγιά μου γενικά το θυμάται και περιμένει να της μιλήσεις το Πάσχα?» Και εκεί με πιάσε ένας πανικός. Συνειδητοποίησα ότι έχω δώσει ένα προφορικό συμβόλαιο με μια γυναίκα που έχει ζήσει σχεδόν έναν αιώνα και δεν μπορώ να την προδώσω. Και κάπως έτσι ξεκίνησα μαθήματα, ούτε από αγάπη για τη γλώσσα, ούτε από αγάπη για τη σύντροφό μου, ούτε για το κράτος. Από ντροπή. Από ντροπή προς την υπόσχεση που έδωσα σε μια γυναίκα 100 χρονών. Οπότε ξεκινάω και βρίσκω δασκάλα. Η δασκάλα μου ήταν ένα φαινόμενο, Ελληνίδα, κοκκινομάλα, σε ηλικία που κόντευε σε σύνταξη, αλλά με ενέργεια που εγώ δεν την είχα ούτε στα 20. Φαν των Ράμστάιν και γενικά πολύ ροκ. Και δούλεψε διπλό ταμπλό, δίδασκε και τη Λία ελληνικά, γιατί αποφάσισε να βελτιώσει και εκείνη τα ελληνικά της και εμένα γερμανικά. Οπότε η Λία μάθαινε τη δική μου γλώσσα, ενώ εγώ σιωπηλά αποτύχανα στη δική της. Και ο καιρός περνούσε, έκανα τον πρώτο μήνα, έκανα τον δεύτερο και πάλευα σιγά σιγά, κάτι έμενε μέσα μου. Νουμεράκια, λεξούλες, καμιά πρόταση. Και σιγά σιγά, παιδιά, έρχεται το Πάσχα και είμαι εγώ ετοιμασμένος, το έχω αποφασίσει, μπορώ να κάνω τις βασικές προτάσεις πέρα δόθε, και πάω στη γιαγιά και αρχίζω και η γιαγιά με κοίταγε και μου χαμογέλαγε, αλλά δεν μου απάνταγε. Και τότε κατάλαβα ότι η γιαγιά δεν ακούει καλά. Και όχι μόνο δεν ακούει καλά, η προφορά που είχα εγώ αναπτύξει ως γνήσιος Έλλην στους 2-3 μήνες γερμανικών μου δεν την καταλάβαινε με τίποτα. Με τίποτα. Και εγώ νόμιζα ότι έχω προφορά Γερμανού. Και καταλήξαμε να έχουμε πάλι μεταφραστή.
1: Πήρες και τους δρόμους, πας με τα φρικιά.

Αλλά το χτύπημα δεν ήταν αυτό. Συνέχισα εγώ και μετά τη γιαγιά. Τρεις μήνες δεν είναι τίποτα. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε αργότερα. Όταν έκανα τον πρώτο χρόνο μαθημάτων. Ένας ολόκληρος χρόνος με κόπο, υδρότα, dative, accusative, ένα μυαλό σμπαράλια από τα social media, τη δουλειά, τη ζωή και επιτέλους τελειώνω τη χρονιά. Είχα το βιβλίο το mention, το α1 και λέω στη δασκάλα επιτέλους τελειώσαμε, πάω να πάρω το α2 και με κοιτάει και μου λέει όχι, δεν παίρνεις το α2 Ερμή, το επόμενο βιβλίο είναι το α1,2. Το διανοείστε? Α1,2, δηλαδή ούτε καν το τέλος του πρώτου επιπέδου. Και κάπου εκεί σταμάτησα. Να κάνω τώρα δύο παρενθέσεις. Η μία είναι ότι εντάξει, δεν σταμάτησα, συνέχισα και στο α1,2, αλλά θέλω λίγο να μιλήσω για την ιδέα των αγγλικών. Γιατί εγώ στα αγγλικά είχα 2 proficiency από 15 χρονών. Στο ερώτημα του Δημήτρη Δημόπουλου, πότε τελειώνουν τα αγγλικά, στην Ελλάδα τελειώνουν στο C2, στο proficiency. Λοιπόν, εγώ τα είχα και τα δύο και σκεφτόμουν, δεν γίνεται. Πας στην Ολλανδία, όλοι μιλάνε άπτεστα αγγλικά. Πας στη Δανία, στη Σουηδία, στην Νορβηγία, τους μιλάς αγγλικά, σου απαντάνε καλύτερα από εσένα. Μόνο η Γερμανία το κάνει δύσκολο, μαζί με τους Γάλλους, που αν δεν τους μιλήσεις γαλλικά δεν γυρνάνε καν να σε κοιτάξουν. Και ξέρετε, η γκρίνια είναι το εθνικό μας σπόρο. Οπότε εμένα πολύ μου άρεσε να γκρινιάζω για τους Γερμανούς που δεν μιλάνε αγγλικά και τι πράγματα είναι αυτά. Ωραίο επιχείρημα, το έλεγα στα τραπέζια, κουνάγανε οι άνθρωποι το κεφάλι. Και πάω τώρα να το ψάξω για να σας το πω εδώ εσάς με νούμερα, να έχω το δικό μου μαύρο επιλευκού. Και βρίσκω ένα δείκτη, τον English Proficiency Index, που μετράει κάθε χρόνο πόσο καλά μιλάνε αγγλικά οι χώρες που δεν τα έχουν ως μητρική. Πάω λοιπόν να βρω τη Γερμανία, ξεκινώντας από τον πάτο της λίστας, και παιδιά, η Γερμανία είναι νούμερο 4 στον κόσμο. 4! Από πάνω από 100 χώρες. Η Νορβηγία είναι από κάτω της, 5η. Η Δανία 7η. Η Σουηδία 8η. Όλοι οι λαοί που εγώ πίστευα ότι μιλάνε πολύ καλύτερα από τους Γερμανούς είναι από κάτω τους αυτή τη λίστα. Η Γαλλία που τις είχα μαζί, η Γαλλία είναι όντως νούμερο 38. Είναι δικαιολογημένο, οι άνθρωποι δεν ξέρουν αγγλικά. Η Ελλάδα, για να ξέρουμε πού πατάμε, είναι στο 20. Οπότε το ότι οι Γερμανοί δεν ξέρουν αγγλικά, το οποίο το έχω πει και εγώ πολλές φορές, είναι μία βλαγιά και μισή. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, πώς γίνεται σε μία χώρα που είναι τέταρτη στον κόσμο να χτυπά σε τοίχο τόσες φορές προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα και να μην βγάζει άκρη. Και η απάντηση που παίρνει καιρό για να την καταλάβει είναι ότι το θέμα δεν είναι οι άνθρωποι, είναι το κράτος. Ο μέσος Γερμανός μιλάει μια χαρά και από ό,τι φαίνεται καλύτερα από όσο νόμιζα. Το κράτος όμως δουλεύει στα γερμανικά επίτηδες. Ο υπάλληλος μπορεί να ξέρει άριστα αγγλικά και να σου μιλάει γερμανικά όχι από κακία, αλλά γιατί το χαρτί είναι στα γερμανικά, ο νόμος είναι στα γερμανικά, οι ορισμοί είναι στα γερμανικά και η ευθύνη είναι επίσης στα γερμανικά.

Βερολίνο ήταν χωρισμένο. Και σε ένα τεράστιο κομμάτι της χώρας, στην Ανατολική Γερμανία, η πρώτη ξένη γλώσσα δεν ήταν τα αγγλικά, ήταν τα ρωσικά. Οπότε έχουμε μια ολόκληρη γενιά που έμαθα ρωσικά. Και κοιτάξτε να δείτε, εγώ τώρα θα πρέπει να μάθω γερμανικά, διότι έχω κάνει ένα παιδί, το παιδί μου αρχίζει να μαθαίνει να μιλάει και πρέπει να καταφέρω να μάθω πριν μάθει αυτός.

Αλλά για να γυρίσω στην γερμανική γλώσσα, ο μόνος λόγος για να μάθω μέχρι τώρα ήταν η οικογένεια της συντρόφου μου. Όμως πλέον έχω ένα μικρό παιδί, το οποίο μεγαλώνει σε ένα σπίτι που μιλάμε αγγλικά, γερμανικά και ελληνικά, και θα πρέπει πολύ γρήγορα να μάθω αρκετά γερμανικά για να καταλαβαίνω τι μου λέει όταν έρχεται από το σχολείο, να μιλάω με τις δασκάλες και να παρακολουθήσω την εξελικτική του πορεία. Οπότε μπαίνω ξανά βουρ σε αυτόν τον στίβο μάχης, και μιας και το κάνω, θέλω να σας φέρω και τι δικαιούται κανείς εδώ σήμερα 2026, γιατί ποτέ δεν το είχα ψάξει κανονικά, τα μαθήματά μου τα είχα κάνει ιδιωτικά μόνος μου. Οπότε σας φέρω ένα μικρό οδηγό για να ξαναμπούμε όλοι μαζί στον ίσιο δρόμο. Πρώτα υπάρχει το Integration Course.

Είναι το μεγάλο κρατικό πακέτο, γύρω στις 700 ώρες γλώσσα και άλλες 100 για το πώς λειτουργεί η Γερμανία και σε πάει μέχρι το Β1. Προσοχή όμως, γιατί για εμάς έχει ψηλά γράμματα. Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε αυτόματο δικαίωμα σε θέση, όπως έχουν άλλες κατηγορίες. Πρέπει να κάνουμε αίτηση και να πάρουμε θέση αν υπάρχει. Και ενώ το 2025 τα είχαν παγώσει σχεδόν τελείως, από τον Ιούνιο του 2026 τα ξανάνοιξαν ειδικά για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δουλεύουν ή θέλουν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Το κόστος, αν πάρεις έγκριση, είναι γύρω στα 2 ευρώ και 30 λεπτά την ώρα διδασκαλίας. Και το πιο ωραίο, εάν περάσεις την εξέταση μέσα σε 2 χρόνια, σου γυρνάνε και τα μισά λεφτά πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες σε αυτό, ψάχνεις στο bamf.de, το οποίο είναι bamf.de. Θα το έκανα Buchstabieren, θα το συλλάβιζα στα γερμανικά, αλλά είπαμε, είμαι α1,2. Στο δεύτερο πακέτο για εκμάθηση της γλώσσας και για τους περισσότερους μάλλον και πιο βολικό, υπάρχει η Volkshochschule, ή αλλιώς VHS, ή VHS, υποθέτω, για τους Γερμανούς. Είναι σαν να λέμε ένα δημόσιο ανοιχτό σχολείο ή πανεπιστήμιο. Υπάρχουν 12 στο Βερολίνο, ένα σε κάθε δήμο, και έχει μαθήματα από Α1 μέχρι και σε 2. Και εκεί πέρα πληρώνεις κάπου στα 4 με 9 ευρώ την ώρα αναλόγως, που για την πόλη είναι επίσης από τα φθηνότερα που μπορείς να βρεις. Και αν έχεις και το Berlin Pass, πέφτεις στο μισό. Και νομίζω ότι σε family centers γίνονται και μαθήματα ή με τμήματα που δίνεις 20 ευρώ το μήνα, κυρίως για γονείς. Ένα τρίτο που θέλω να δώσω, αυτό είναι λίγο κρυμμένο διαμάντι, είναι για όποιον δουλεύει και εργάζεται ήδη, το οποίο είναι το Bildungsurlaub. Τι είναι αυτό? Είναι εκπαιδευτική άδεια. Στο Βερολίνο δικαιούσε 5 μέρες το χρόνο πληρωμένες για να πας να εκπαιδευτείς. Και μπορείς να τις μαζέψεις, μπορείς να έχεις 10 ας πούμε σε 2 χρόνια. Και μπορείς να κάνεις εντατικά μαθήματα γλώσσας. Δηλαδή μπορείς να πεις κανονικά στη δουλειά σου, φεύγω για 2 εβδομάδες, έτσι 5 και 5 μέρες, για να μάθω γερμανικά και πληρώνεσαι κανονικά. Δεν είναι πάρα πολλοί που το ξέρουν αυτό. Και να σας πω εδώ ότι αυτό το Bildungsurlaub, η εκπαιδευτική άδεια, ναι μεν μπορείς να την πάρεις για ταχύρυθμα μαθήματα γλώσσας, αλλά υπάρχουν και άλλες εκπαιδεύσεις που μετράνε σε αρκετά πιο περίεργα πράγματα. Οπότε δείτε το αυτό, 5 μέρες το χρόνο, μαθαίνεστε κάτι, πληρώνεσαι κιόλας, οπότε γιατί όχι.

Και τώρα, καθώς σιγά σιγά θα κλείσω, θέλω να σας πω την ιστορία η οποία ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα να ενσωματώνομαι στη Γερμανία μέσω της γλώσσας. Ήμουνα στα ντουζένια μου, είχα κάνει 1-2 μήνες. Είχα μάθει τσίμα-τσίμα 5-10 λέξεις και κάποια νούμερα. Και ήμουνα στο σούπερ μάρκετ. Και όπως περπάταγα από εδώ και από εκεί, φτάνω στα ψυγεία και με πλησιάζει μια γιαγιά. Γιαγιά Γερμανίδα, αρκετά μεγάλη σε ηλικία, κρατούσε μια συσκευασία, μου τη δίνει στα χέρια και λέει κάτι σαν σιδηρόδρομο, ούτε που κατάλαβα. Εγώ τότε ήμουν σε ένα επίπεδο γερμανικών που περιγράφεται ως εξής. Είχα μόλις μάθει τα νούμερα, τίποτα άλλο, μόνο νούμερα ήξερα. Και έτσι όπως κοιτάω τη γιαγιά και ανοιγοκλίνω τα μάτια μου και τα ανοιγοκλίνει και αυτή, κοιτάω και την συσκευασία που μου έχει δώσει στα χέρια και καταλαβαίνω ότι είναι μια σαλάτα. Συσκευασμένη σαλάτα. Και τότε στο μυαλό μου ένα και ένα κάνει δύο και συνειδητοποιώ ότι η γιαγιά με ρωτάει την ημερομηνία λήξης. Και λέω, όπα, μαγκά, αυτό το ξέρεις, η ημερομηνία λήξης είναι νούμερα. Οπότε σηκώνω τη σαλάτα ψηλά στο φως και αρχίζω ένα-ένα να της λέω τα νούμερα που έβλεπα. Σημειωτέων, δεν ήξερα πώς να κλείνω τα νούμερα, δεν ήξερα πώς να πω τους μήνες με σιγουριά. Οπότε απλά τη διάβαζα τα νούμερα τη ημερομηνία λήξη, σαν να λέω το τηλέφωνό μου σε κάποιον. Και έτσι όπως ξεκινάω, συνειδητοποιώ ότι η γιαγιά νόμιζε ότι εγώ ξέρω γερμανικά ή ότι είμαι Γερμανός. Και μόλις με βλέπει να αρχίζω να τη λέω Φούνφ, Αχτ, η κακομοίρα καταλαβαίνει πω αυτός δεν ξέρει να μιλάει καν και ενθουσιάζεται. Και βλέπει ότι ο άνθρωπος απέναντί της δεν έχει καταλάβει τίποτα, ότι απλά προσπαθεί. Και της διαβάζω την ημερομηνία λήξης. Νόμιζε ότι ήταν η λήξη τον Ιούνιο, αλλά ήταν τον Ιούλιο. Ένα 7 το έβλεπε για 6. Και μια που λέω εγώ όλα τα νούμερα και μια που ουρλώνει τα μάτια, ανοίγει διάπλατα τα χέρια της και μου λέει ένα μεγάλο και πολύ καθαρό «Danke». Πεντακάθαρο. Γιατί κατάλαβε η κακομοίρα με το σιδηρόδρομο που μου έλεγε πριν ότι δεν κατάλαβα το Χριστό μου. Και αυτή ήταν η πιο περήφανη στιγμή μου. Κατάφερα με τα 10 νούμερα που ήξερα να κάνω μια γιαγιά να μην πεθάνει από λιγμένη σαλάτα. Και η γιαγιά κατάλαβε ότι είμαι ένας γενναίος νέος που παρότι δεν ήξερα γρή, προσπάθησα να τη βοηθήσω και τα κατάφερα. Και αυτό το μεγάλο της ντάνκε με τα ανοιχτά διάπλατα χέρια ήταν για μένα σαν να πήρα τη γερμανική υπηκότητα.

ακόμα και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάσαν.

0: Και κάπου εδώ σιγά σιγά θα κλείσω αυτό το επεισόδιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που το ακούσατε. Εάν σας αρέσει, στηρίξτε το όπως νομίζετε, με ένα σχόλιο, ένα like, ένα subscribe, μια βαθμολογία, να το στείλετε στους φίλους σας, αν σας άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, να το στείλετε στους εχθρούς σας. Να πιάσει το κινητό της δίας σας, της γιαγιάς σας, του παππού σας, να τους κάνετε subscribe. Και πραγματικά να ρωτιέμαι, αν θέλετε να αφήσετε ένα σχόλιο κάπου, ποια ήταν η δική σας στιγμή που νιώσατε πρώτη φορά ότι ανήκετε στη Γερμανία? Πόσο το έχετε φτάσει με τα γερμανικά? Υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που ξέρει λιγότερα από μένα? Είναι κανείς πιο κάτω από το α1,2? Να πάρω και εγώ λίγο θάρρος. Σας υπόσχομαι ότι η πορεία μου στη γερμανική γλώσσα θα συνεχίσει δρυμύτερη. Σας υπόσχομαι ότι ο ήχος του podcast θα γίνει μόνο καλύτερος από εδώ και πέρα, διότι έχω κουβαλήσει όλο τον εξοπλισμό μαζί μου στην εξοχική μεσσηνία της Πελοποννήσου και ηχογραφώ σε ένα αυτοσχέδιο στούντιο που έστησα εδώ. Στο επόμενο επεισόδιο, στο τέλος Αυγούστου, θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε για το κόνσεπτ των διακοπών και το πώς είναι να πηγαίνεις πίσω στην Ελλάδα και το πώς είναι να βλέπεις τους συγγενείς σου και τα πράγματα που κουβαλάς μέσα σου και γενικώς την έννοια των διακοπών, όταν οι διακοπές είναι να επιστρέφεις στα γνώριμα μέρη αλλά να προσπαθείς να χωρέσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες τις κοινωνικές επαφές με όλους τους ανθρώπους που έχεις χάσει, την ανάγκη σου για ξεκούραση, όλα τα συμπεριφορικά και τους κομφορμισμούς που φέρνουν οι οικογενειακές σχέσεις, πόσα πράγματα πακετάρεις και πόσα χρειάζεσαι, πόσα λίτρα λάδι φέρνεις πίσω κτλ. Ήμουν ο Ερμής Ζαχαρόπουλος, ήταν το Ερμής και ο Κόσμος. Για τα υπόλοιπα podcast του Κόσμου στα Ελληνικά, συντονιστείτε στο Ράδιο Κόσμο και στις πλατφόρμες που ακούτε podcast. Μην ξεχνάτε πως κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ ώρα Γερμανίας, 10 ώρα Ελλάδας, παίζει η εκπομπή του Κόσμου στα Ελληνικά στο ραδιόφωνο. Ραντεβού κάθε Παρασκευή με το Ράδιο Κόσμος. Δικό μας επόμενο ραντεβού την τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Κόσμος στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα